Αριοβαίνω σε νικά η θέση για πάχανα. Νουκάντιτα ήταν πει θα με αγιώτα κοταβά και ρωτά, αμέναβά και ρωτά, ακούκαν τα κοταρίο καί καντέτηρη μουέστρα ινδιβιδουάλ, αντάκερι τσόνον μπέγσο, άνα και νόναν πίτσικοι Εστάδος Ουνίδος. Αγιώβιν τσάιτα και ηρώρι, ηρώιν τη σιπίβο κονίβο, αντάκο τύρο, ηρώιν τη αρτίστα, ποέτα, εισατή, ακαδέμ.